0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι 3η 5 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου ακούγεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
2: και ο Στέργος Καστελωρίου. Καλησπέρα και από μένα.
1: Νέες πιέσεις για όσους έχουν δάνεια. Η αποθεματική τράπεζα προχώρησε πριν λίγο στην τρίτη αύξηση επιτοκίων στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
2: Επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επίσης υπήρξαν και πλήγματα εναντίον τριών εμπορικών πλοίων.
1: Δύο τραγουδιστές του νεότερου σχετικά λαϊκού τραγουδιού φιλοξενούμε στην σημερινή εκπομπή. Είναι ο Γιάννης Τάσιος και η Γογό Λιδάκη, που αυτό το διάστημα εμφανίζονται σε πόλεις της Αυστραλίας.
2: Η εκπομπή μας περιλαμβάνει επίσης ανακοινώσεις του σταθμού, παροικιακές ανακοινώσεις, την ανταπόκριση από το Χόμπαρτ,

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Της Γερμανίας σκοτώνας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους πάνω από 10 νομίζω. Θα μάθουμε στερό τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους. Αναφορές για βύθιση ιρανικών σκαφών στα στενά του ορμού. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα για τα εγκλωβισμένα πλοία. Νέα αύξηση των επιτοκίων στην Αυστραλία η τρίτη για φέτος. Τραγωδία στον Παλίνα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Νεκροί δύο θελοντές διάσωσης και ιδιοκτήτης σκάφους. Νέο γέννητο νεκρό σε αυτοσχέδιο καταβλισμό αστέγων στο Γόγκα Γόγκα και... Στην Αθήνα ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χρυσοδουλίδης για επαφές για την ευρωπαϊκή άμυνα. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Ο Αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι βύθισε 7 μικρά ιρανικά σκάφη που επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναύση πλοία καθώς ξεκινούσε επιχείρηση για το άνοιγμα των στενών του ορμούς, αναφορές που το Ιράν έχει αρνηθεί. Νωρίτερα ανακοινώθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι πολεμικό πλοίο του ναυτικού των ΗΠΑ που επεδίωκε να εισέλθει στα στενά του ορμού σε πλήγη από δύο ιρανικούς πυράβλους, είδηση που διαψεύδει η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν πως δέχτηκαν επίθεση με ιρανικούς πυράβλους και ντρόνς. Μάλιστα, σε μια άλλη επίθεση ξέσπασε φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Στον επόχο της νέας έντασης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Σαραγτζή, αναφέρει ότι οι επιθέσεις στα στενά του ορμού δείχνουν πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση. Σε δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέκρινε την ναυτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη συνοδεία εμπορικών και πετρελαιοφόρων πλοίων μέσω των στενών. Από την πλευρά του, μιλώντας σε σύνοδο μικρών επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως ο πόλεμος κατά του Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά.
5: Our country is booming now despite the fact that we're in a, I call it a mini war, because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it, they had 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have taken 59. They'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details.
4: Στην αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες προχώρησε η Αποθεματική Τράπεζα Αυστραλίας. Πλέον το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,35% από 4,1%. Τα επιτόκια έχουν πλέον επιστρέψει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2025 πριν η Αποθεματική Τράπεζα ξεκινήσει κύκλο μειώσεων. Οι αυξήσεις φέτος έρχονται σε 3, Φεβρουάριος, Μάρτιος και Μάιος. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αποθεματικής Τράπεζας ενδέχεται τώρα να τηρήσει στάση αναμονής προκειμένου να αξιολογήσει την επιδράση των μέτρων στην οικονομία πριν προχωρήσει σε νέες αποφάσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας αποτείνει φόρο τιμής σε δύο θελοντές της Marine Rescue New South Wales που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης που ήταν ανατροπή ιστιοφόρου στον Παλίνα χθες τη νύχτα. Ένας άντρας ηλικίας περίπου 50 ετών που πιστεύεται πως ήταν ο ιδιοκτήτης του ιστιοφόρου έχασε επίσης τη ζωή του. Τέσσερις ακόμη εθελοντές τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Σε δηλώσει ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας, Chris Minns, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και εξήγησε τον ρόλο των εθελοντών στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
6: I want to pay tribute to their heroism, their sense of courage, their public mindedness and let them know that the people of New South Wales are in their corner today and thank them for their service to this state.
4: Κοινωνικές ομάδες ζητούν δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης μετά τον θάνατο ενός νεογέννητου σε αυτοσχέδιο καταβλισμό στην περιφέρεια της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η αστυνομία αναφέρει ότι το βρέφος ήταν ένα εκ των διδήμων. Που έφερε στον κόσμο μια 34χρονη γυναίκα στο Γόγκα Γόγκα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Η αρμόδια υπουργός για την στέγαση στη Νέα Νότια Ουαλία, Ross Jackson, ζήτησε πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της οικογένειας από τον οργανισμό Homes New South Wales, ο οποίος φέρεται να γνώριζε για αυτήν. Ο υπουργός Υγείας Mark Butler δήλωσε ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού θα εξακολουθούν να είναι επιλέξιμα για το NDIS,

0: παρά τις επερχόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό και την αυστηροποίηση των κριτηρίων. Σε ανακοίνωση πριν από τον προϋπολογισμό, ο κ. Μπάτλερ δήλωσε στην Εθνική Λέσχη Τύπου ότι οι περικοπές στο NDIS θα οδηγήσουν σε αυστηρότερα κριτήρια επιλεξιμότητας, με στόχο την απομάκρυνση περίπου 160.000 συμμετεχόντων έως το τέλος της δεκαετίας. Τα παιδιά με αυτισμό αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα συμμετεχόντων στο NDIS, με πολλά από αυτά να αναμένεται να μεταφερθούν στο νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης Thriving Kids. Ο κ. Μπάτλερ δήλωσε στο SBS ότι η μελλοντική επιλεξιμότητα θα βασίζεται σε διαφορετικό σύνολο κριτηρίων.
1: Well, of course they'll be eligible, but that will depend upon their functional capacity assessment in the same way people with any other type of disability will be assessed in that way. So, you know, I deliberately don't want to go down the pathway of treating people with a particular diagnosis differently to other diagnoses. I mean, that's the whole purpose of our shift from a diagnosis gateway into assessing a person's functional capacity.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο πεζόδρομο στη Λειψία της Γερμανίας. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Στα δικά μας και πάλι, αναχώρησε από την Αυστραλία μετά από επαφές που είχε με τον πρωθυπουργό Άνθονι Αλμπανίζη η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτζι. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς ασφάλειας και οικονομίας με έμφαση στην άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και τα κρίσιμα ορυκτά. Ο κ. Αλμπανίζη δήλωσε ότι η σχέση με την Ιαπωνία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της Αυστραλίας στην περιοχή. Η επίσκεψη πραγματοποιείται καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν την συνεργασία τους απέναντι στην αυξανόμενη στρατηγική και οικονομική αβεβαιότητα στον Ινδοειρηνικό. Ένας επιβάτης κρουαζιερόπλου παραμένει σε μονάδα δικής θεραπείας στη Νότια Αφρική μετά από ύποπτη έξαρση του ιού Χανταβάιρους που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τρία άτομα. Τρεις Ολλανδοί επιβάτες πέθαναν κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήρι, ενώ ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε μονάδα δικής θεραπείας σε νοσοκομείο στο Johannesburg. Ο ιός Χανταβάιρους μεταφέρεται αποτροκτικά όπως αρουραία και ποντίκια, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και στον άνθρωπο. Η καθηγήτρια λοιμωδών νοσημάτων και παγκόσμιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Δόκτωρ Μίρου Σιλ, δήλωσε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο.
2: Rodents are the main carriers of the disease, and usually you would catch it from exposure to like urine, saliva, droppings.
0: Να σημειωθεί πως 4 Αυστραλοί και 1 Ελλήνας βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Στην Ελλάδα τώρα αρνητική είναι η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση το ΠΚΠ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προτακτική εξέταση, κατηγορώντας παράλληλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την στάση τους.
3: Φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μια ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο.
0: Πρόεδρος της κυβέρνησης εξαπέλυσε σύνδεξή του στον Α, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους. Άρα πάγια πρακτική ασέβεια στον δεσμό και σε αυτή την περίπτωση.
0: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπία Αθηνών, όπου έγινε θερμή υποδοχή από εκκλησιαστικούς παράγοντες. Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την επίσκεψη ιδιαίτερη ευλογία, τονίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδας. Ακόμη σχετικό απόσπασμα.
5: Η επίσκεψή σας στην Αθήνα επιβεβαιώνει εξάλλου τους ακαταλήτους πνευματικούς δεσμούς μεταξύ της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεσμούς οι οποίοι θεμελιούνται εις την κοινή πίστη, την Ιερά Παράδοση και την Ευχριστώ Ελλάδα.
6: Η επιστροφή μου στην Αθήνα ένα χρόνο μετά την τελευταία επίσκεψή μου πέρυσι τον Μάιο ήμουν πάλι εδώ, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για μένα, ασφαλώς και για τους συνοδούς.
0: Σήμερα, δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια. Αλλάξουμε θέμα. Συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια στο περιθώριο Συνεδρίου Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου θα απευθύνει και χαιρετισμό, θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο κ. Χριστοδουλίδης θα έχει επίσης συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας Άντριου Σκουμπίλιους. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας. Ο κ. Χριστοδουλίδης μετέβη στην Αθήνα από το Ερεβάν, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με τη συμμετοχή ηγετών μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι η χώρα του προηγείται της Κίνας στην αποτελεσματικότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης εν ώψη της συνάντησης που θα έχει με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Οι εντάσεις γύρω από την τεχνολογία και το εμπόριο αναμένεται να τεθούν επιτάπητος κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης των δύο ηγετών στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε ότι η Κίνα πρέπει να κάνει περισσότερα για να συμβάλλει στο άνοιγμα των στενών του ορμού, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό θα βρεθεί επίσης επιτάπητος στη συνάντηση των δύο Προέδρων. Ωστόσο, παρά τις εντάσεις στη σχέση των δύο χωρών, ο κ. Τραμπ υπογραμμίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δεν είναι εχθρικός. Εργαζόμενοι στην χώρα στερήθηκαν σχεδόν 25 δις δολάρια σε εισφορές συνταξιοδότησης Superannuation την πενταετία έως το 2023. Αυτό προκύπτει από ανάλυση του Super Members Council, σύμφωνα με την οποία περίπου ένα στους τέσσερις εργαζόμενους επηρεάστηκε. Η Νέα Νότια Ουαλία κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες από κάθε άλλη πολιτεία, η επικράτεια της χώρας, φτάνοντας στα 8,1 δις δολάρια. Στις οδημίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο δυστυχεί σήμερα με 61 λεπτά το ευρώ και 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, τον τρίτο του αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκα θύνει αύριο το πρωί 3:45 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης εξασφαλίζουν το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με τον ίδιο στόχο θα αγωνιστεί και το πρωί της Πέμπτης, δική μας ώρα πάντα, ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τη Βαλένθια στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη βροχές με 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ επίσης βροχές με 9 έως 20 βαθμούς. Ουλουγκόνγκ ηλιοφάνεια με 12 έως 19. Νιούκαστλ επίσης ηλιοφάνεια με 14 έως 21. Πέρθ συννεφιά με 11 έως 23 βαθμούς. Αδελάιδα βροχές με 11 έως 19. Χόμπαρτ επίσης βροχές με 11 έως 19 βαθμούς. Καμπέρα ηλιοφάνεια με 1 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Μπρίσμπεν βροχές με 19 έως 27. Κέρνς ηλιοφάνεια με 21 έως 26 και Ντάργουιν συννεφιά με 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 12 έως 24 βαθμούς, ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σε λίγο μαζί ο Θέμης Καλός με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

0: Διασχίστε την Αυστραλία με την συλλογή The Biennale of Sydney, Rememory Revealed. Από την τεράστια, αραιοκατοικημένη περιοχή APY Lands, στο βορειοδυτικό τμήμα της Νότιας Αυστραλίας, έως την παραλιακή κοινότητα Γιαράμπα, στην Χερσόνησο Cape Grafton, περίπου 60 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Κέρνς, στην υπερβόρεια Κουίνσλανδη. Η σειρά περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 10 καλλιτέχνες, εξερευνώντας τη μνήμη, την ταυτότητα και αφηγήσεις που ακούγονται για πρώτη φορά. Μπείτε στον δημιουργικό τους κόσμο και ζήστε τολμηρές, βαθιά ανθρώπινες ιστορίες που μένουν μαζί σας για πολύ μετά την προβολή. Η συλλογή The Biennale of Sydney, Rememory Revealed προβάλλεται τώρα δωρεάν στο SBS On Demand.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi upload karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
5: sbs.com.au/audio.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η απόφαση της αποθεματικής τράπεζας πριν λίγη ώρα να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια και η συνεχώς εντυνόμενη κλιμάκωση της σύραξης στη Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσουν σήμερα στα κύρια επίκαιρα θέματά μας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από το Hobart, παρικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και άλλα θέματα χρόνου επιτρέποντος. Και ένα από αυτά που προγραμματίζουμε είναι συνέντευξη με δύο τραγουδιστές του νεότερου σχετικά λαϊκού τραγουδιού μας που αυτές τις ημέρες εμφανίζονται σε πόλεις της Αυστραλίας. Είναι ο Γιάννης Τάσιος και η Γογό Λιδάκη. Λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι κοντά μας ο Βασίλης ο Κυπουρός. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν φίλες και φίλοι έως τις 6. Και περνάμε στο πρώτο επίκαιρο θέμα μας φίλες και φίλοι που έχει να κάνει με την αύξηση των επιτοκίων πριν λίγη ώρα. Ήδη ενημερωθήκατε και από το δελτίο των ειδήσεων ότι υπήρξε αύξηση από την αποθεματική τράπεζα. Αναμενόμενη ήταν, αλλά το γεγονός παραμένει ότι οι δανειολήπτες καλούνται για τρίτη φορά φέτος να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Περισσότερα για αυτό το θέμα ακούμε στη συνέχεια από την Ντίνα Γερολίμου.
10: Στο 4,35% βρίσκονται πλέον τα επίσημα επιτόκια μετά την απόφαση της αποθεματικής τράπεζας που ανακοινώθηκε πριν λίγη ώρα. Η απόφαση αυτή έρχεται ακριβώς μία εβδομάδα πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και εν μέσω της χειρότερης ενεργειακής κρίσης από την δεκαετία του 70 εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά αύξηση των επιτοκίων φέτος, μετά τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η αβεβαιότητα που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, η εκτόξευση των τιμών των υγρών καυσίμων και η έκρηχμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και κυρίως στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με την άνοδο του τιμάριθμου και την αναμενόμενη ανωδική του πορεία στους αμέσως επόμενους μήνες, οδήγησαν την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25%. Στην ανακοίνωσή της, η αποθεματική υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο πληθωρισμός σημείωσε σημαντική άνοδο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και τα στοιχεία από τις αρχές του τρέχοντος έτους επιβεβαιώνουν ότι μέρος αυτής της αύξησης οφειλόταν σε αυξημένες πιέσεις στην παραγωγική ικανότητα. Η τράπεζα επισήμανε επίσης ότι η πολεμική σύραξη στην Μέση Ανατολή οδηγεί σε αύξηση των τιμών των καυσίμων και των βασικών εμπορευμάτων, ενώ υπάρχουν πρώτες ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις μετακυλίουν αυτές τις πιέσεις στο κόστος στους καταναλωτές. Τα βραχυπρόθεσμα μεγέθη των πληθωριστικών προσδοκιών έχουν επίσης αυξηθεί, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στην Αυστραλία σημείωσε άλμα τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στο 4,6%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο του από το 2023, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να ασκεί πληθωριστικές πιέσεις και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του. Περίπου μισή ώρα μετά την ανακοίνωση της αποθεματικής, ο Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στις πιέσεις που ασκεί στην οικονομία ο πληθωρισμός εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Μιλώντας για τον πληθωρισμό, ο κύριος Chalmers είπε μεταξύ άλλων:
2: We intend to play a helpful role, not a harmful role, in the fight against inflation. We know that there are inflationary pressures in our economy. We know that they are made worse by the war in the Middle East. We know that the end of that war and the recovery in the global economy is very uncertain, as the Reserve Bank has pointed out in their statement as well.
10: Ο πληθωρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την στάση της αποθεματικής στο θέμα των επιτοκίων, αν όχι ο σημαντικότερος. Κάθε φορά που ο πληθωρισμός παρουσιάζει τάσεις που τον οδηγούν αρκετά εκτός του στόχου του 2-3%, η αποθεματική αυξάνει τα επιτόκια. Ένας άλλος παράγοντας είναι η απασχόληση. Η ανεργία παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και βρίσκεται στο 4,3%, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρουσιάζει ανωδικές τάσεις τους τελευταίους μήνες. Η σημερινή απόφαση, εκτιμούν πολλοί αναλυτές, ήταν μια δύσκολη στιγμή για την Κεντρική Τράπεζα, αφού θα πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ συγκράτησης του πληθωρισμού και αποφυγής μιας οικονομικής ύφεσης. Ας σημειωθεί ότι η σημερινή απόφαση για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% δεν ήταν ομόφωνη. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποθεματικής διαφώνησε με την αύξηση. Δεν γνωρίζουμε ποιος ή ποια. Στην τακτική συνέντευξη τύπου που παραχωρεί η κυβερνήτρια της Αποθεματικής Τράπεζας, Μισελ Μπούλοκ, μία ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η κυρία Μπούλοκ αναφέρθηκε στους παράγοντες που οδήγησαν την Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια, λέγοντας τα εξής.
3: Inflation in Australia was already too high before the recent conflict in the Middle East began. The most recent data have confirmed that some of the increase in inflation was being generated by economy-wide capacity pressures, including ongoing tightness in the labour market. Developments in the Middle East remain highly uncertain.
0: Και με τα λόγια αυτά της διοικητού της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας, ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, το επίκαιρο θέμα που μας ανέπτυξε η Ντίνα Γερολίμου. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Νέα ανάφλεξη των εχθροπραξιών και της έντασης σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στον Περσικό κόλπο με ιρανικά χτυπήματα εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας αυτής. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 6 ταχύπλοα σκάφη των Ιρανικών δυνάμεων και ότι διευκόλυναν τον ασφαλή διάπλου των στενών του Ορμούζ για 2 εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία. Περισσότερα για αυτό το θέμα ακούμε στη συνέχεια από τον Αλέξανδρο Λογοθέτη.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι κατέστρεψαν ιρανικά μικρά σκάφη τη Δευτέρα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέφεραν νέες επιθέσεις στο έδαφος τους στην πιο έντονη κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο από τη στιγμή που συμφωνήθηκε η εύθραυστη εκεχηρία στις αρχές Απριλίου. Πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών εισήλθαν στα στενά του Ορμού στη Δευτέρα προκειμένου να ξεκινήσουν το λεγόμενο σχέδιο Ελευθερία, που προβλέπει τον απόπλου εμπορικών πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων με τομέα ευθύνης, μεταξύ άλλων τη Μέση Ανατολή. Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι καταστράφηκαν 6 ιρανικά ταχύπλοα, αλλά η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι βυθίστηκε οποιοδήποτε από αυτά. «Υπερασπιστήκαμε τόσο τους εαυτούς μας, όσο και σύμφωνα με τη δέσμευσή μας, όλα τα εμπορικά πλοία. Είχαμε εκτοξεύσεις ντρόουν εναντίον εμπορικών πλοίων, τα οποία όλα υπερασπιστήκαμε σύμφωνα με τη δέσμευσή μας, και τα μικρά σκάφη κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων και όλα βυθίστηκαν από ελικόπτερα Apache και Seahawk», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ανώτατος αξιωματικός. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε αδιέξοδο από τότε που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου η εκεχηρία στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με κύριο σημείο αντιπαράθεσης τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στα στενά του Ορμούς. Νέες επιθέσεις εκδηλώθηκαν χθες στην περιοχή του κόλπου. 2 άτομα τραυματίστηκαν όταν συγκρότημα κατοικιών έγινε στόχος επίθεσης στον Μπούχα του Ομάν κατά μήκος της ακτογραμμής των στενών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφεραν ότι μία επίθεση εναντίον ενεργειακής εγκατάστασης στην περιοχή της Φουτζάιρα προκάλεσε τον τραυματισμό 3 εργαζομένων Ινδικής υπηκότητας. Τα Εμμυράτα χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και κατέστησαν σαφές το γεγονός ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν. Επίσης διέταξαν όλα τα σχολεία να επιστρέψουν στην εξαποστάσεως μάθηση για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Εντοπίστηκαν 4 πύραυλοι κρούζ που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς διάφορες περιοχές της χώρας. 3 καταρρίφθηκαν με επιτυχία πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ενώ ένας έπεσε στη θάλασσα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των Εμμυράτων. Το απόγευμα της Δευτέρας, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα επιχειρούν επί του παρόντος στον κόλπο, έχοντας περάσει από τα στενά του Ορμούς. Το CENTCOM, Central Command δηλαδή, πρόσθεσε ότι ως πρώτο βήμα στο πλαίσιο του Project Freedom, 2 εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία είχαν απομακρυνθεί από τον κόλπο. Ωστόσο, η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά αμφισβήτησε τη δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας «κανένα εμπορικό πλοίο ή πετρελαιοφόρο δεν έχει περάσει από τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ώρες». Η Σεούλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά μετά από πλήγμα σε πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων που κινούνταν στον Περσικό κόλπο. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι επλήγησαν 2 ακόμη πλοία, ένα κινέζικων συμφερόντων και ένα πλοίο που ανήκε στην κρατική πετρελαιαγή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η Ευρώπη πάντως προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις επιπτώσεις του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς, όπως και τις νέες απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή πρόσθετων δασμών. Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ενός μακροχρόνιου φραγμού ναυσιπλοείας στα στενά. Οι προσδοκίες για ταχύ αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αυτή είναι η δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό και υπευθυνότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιερακάκης.
11: Expectations for a rapid de-escalation of the crisis in the Middle East have not been confirmed. This is the difficult reality we're facing and we must address it with realism and responsibility.
0: Και με αυτή την δήλωση του επικεφαλής του Eurogroup, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκου Πιερακάκη, ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, το θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και είχε να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η ώρα είναι 4:30, ξανά κοντά μας στον Ραδιοθάλαμο ο Στέργος Καστελωρίου για την επόμενη ενημέρωσή μας. Στέργο.
12: Σε ευχαριστώ, Θεμή. Αναφορές για βύθιση Ιρανικών σκαφών στα στενά του Ορμού. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα για τα εγκλωβισμένα πλοία. Νέα αύξηση των επιτοκίων στην Αυστραλία, η τρίτη για φέτος. Τραγωδία στον Παλίνα της Νέας Νότιας Ουαλίας, νεκροί δύο θελοντές διάσωσης και ιδιοκτήτης σκάφους. Νέο γίνεται νεκρό σε αυτοσχέδιο καταβλισμό αστέγων στο Wagga Wagga και αυτοκίνητο πέσει σε πλήθος στη Λειψία της Γερμανίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας αριθμό άλλων θέμη.
0: Ευχαριστούμε Στέργο και για αυτή την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Θα πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού για αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 0448-799-323. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μουσικό διάλειμμα που θα είναι το διάλειμμα σχετικό με τις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν.
13: Hey America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/freeforever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
14: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
15: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS Ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
0: Χθες, αλλά και πριν λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, μιλούσαμε για τραγουδιστές και τραγουδίστριες που δεν ακούγονται συχνά ή και καθόλου μέσα από τις εκπομπές μας. Και αυτό δεν είναι μόνο για ερμηνευτές του παρελθόντος, αλλά και του σήμερα. Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, είναι πολλοί οι λόγοι και χρειάζεται πολύς χρόνος για να το συζητήσουμε. Και όπως έχουμε πει επανειλημμένως, όλα αυτά υποκειμενικά είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις μέρες είναι στην Αυστραλία και δίνουν παραστάσεις δύο τραγουδιστές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που μιλήσαμε προηγουμένως. Δεν ακούγονται συχνά ή και καθόλου μέσα από τις εκπομπές μας. Είναι ο Γιάννης Στάσιος και η Γωγό Λιδάκη. Θα τους ακούσουμε σε λίγο να μας μιλούν, αλλά πρώτα να πάρουμε ένα δείγμα των φωνητικών δυνατοτήτων τους. Θα ακούσουμε πρώτα τον Γιάννη Στάσιο και στο τέλος της συνέντευξης την Γωγό Λιδάκη. Το τραγούδι έχει τίτλο «Θα είναι αργά», η μουσική είναι του Κυριάκου Παπαδόπουλου και η στίχη του Ηλία Φιλίππου. Πάει κάπως έτσι.
16: Βάλε τα χέρια στο πρόσωπό σου

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με το επόμενο θέμα είναι ο Θέμης Καλός. Αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, πραγματοποιούν περιοδεία στην Αυστραλία οι τραγουδιστές από την Ελλάδα Γιάννης Τάσιος και Γογό Λιδάκη. Εμφανίζονται σε διάφορες πόλεις της χώρας. Ζητήσαμε από τους διοργανωτές να μας φέρουν σε επαφή με τους δύο καλλιτέχνες για να τους γνωρίσουμε και τους έχουμε σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρώτα συνομιλούμε με τον κύριο Γιάννη Τάσιο. Κύριε Τάσιο, πρώτα απ' όλα γεια σας και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που σας βρίσκω και που μιλάω μαζί σας. Και είμαστε εδώ για ένα σκοπό, για να είμαστε κοντά στους Έλληνες της Αυστραλίας. Γιατί όπως λέγεται το τραγούδι, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
0: Ναι, αυτό δεν κάνει και πάρα πολύ καλή και ισχυρή εντύπωση, αλλά αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα. Καλά
1: και
0: το λέτε.
1: Όμως το τραγούδι αυτό είναι ακριβώς αυτός που το έγραψε, πάντως ζητήσει συγχαρητήρια.
0: Είπα.
1: Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πιο Έλληνες 100 φορές από τους δικούς μας.
0: Εγώ πάντως λέω ότι αυτό το τραγούδι.
1: Δηλαδή, εμείς εδώ που ερχόμαστε. Σαν παράδειγμα το είπα το τραγούδι. Εμείς εδώ που ερχόμαστε, συγκινούμαστε τόσο πολύ βλέποντας πόσο πολύ αγαπούν την Ελλάδα και πόσο τους λείπει. Και πόσο έτσι ζεστοί και καλοί άνθρωποι είναι. Και ξέρεις, γεμίζουμε μια αγάπη και εμείς μέσα μας, καταλαβαίνεις.
0: Τα καλά λόγια πάντοτε είναι ευπρόσδεκτα. Θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη σας φορά που έρχεστε Αυστραλία. Απλώς έχετε να έρθετε πολλά χρόνια.
1: Φορές. Εγώ έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά λόγω του κορονοϊού κρατήσαμε και 5 χρόνια ακόμα παραπάνω, δηλαδή. Κατάλαβες. Καταρχήν είχαμε τον κορονοϊό 5 χρόνια, μην ξεχνιόμαστε, ποτέ να μην ξανάρθει, αλλά 5 χρόνια δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από το σπίτι μας.
0: Ναι, και εσάς τους καλλιτέχνες σας επηρέασε δυσμενώς με πολλούς τρόπους ο κορονοϊός.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Μιας και πρώτη φορά νομίζω συνομιλείτε με την ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα, θέλω να ξεκινήσουμε με τη δική σας σχέση με την μουσική και το τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι, μια σχέση που εκτείνεται, αν δεν κάνω λάθος, σε πάνω από 30 χρόνια.
1: Πλησιάζοντας 35 χρόνια τώρα. Βέβαια, ξεκίνησα πολύ μικρός ηλικία. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, ήμουν 14 ετών, ήμουν πολύ μικρός. Είμαι πολλά χρόνια.
0: Υπάρχει οικογενειακή παράδοση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βέβαια, ναι. Ο παππούς μου έπαιζε σαντούρι, ο πατέρας μου είναι σε βυζαντινική κανονική χοροδία και εγώ γενικώς, σαν παιδί, από μικρό παιδί, αντί να είμαι με τα άλλα παιδάκια, ήμουν πάντοτε εκεί μαζί του, δεν ξέρω γιατί. Με τραβούσε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
0: Έχετε συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του νεότερου σχετικά τραγουδιού μας. Μιλώ για συνθέτες, στιχουργούς. Μιλήστε μας παρακαλώ για ορισμένες από τις κορυφαίες δισκογραφικές συμπράξεις σας.
1: Κοίταξε να δεις, έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δουλέψει με κορυφαίους, δηλαδή τα κορυφαία ονόματα. Ήμουν πολύ τυχερός, όπως ήταν ο Γιώργος Θεοφάνος, η Εύη Δρούτσα. Και άλλοι πολλοί τώρα, και Κυριάκος Παπαδόπουλος, κορυφαίος Ηλίας Φιλίππου, και άλλοι πολλοί που δεν ξεχάσω τώρα και παρεξηγηθώ, γιατί είναι πολλοί αυτοί που έχω κάνει γύρω στα 200 τραγούδια.
0: Παρατηρώ στο βιογραφικό σας ότι, όπως είπαμε, έχετε σχέση από οικογενειακή παράδοση και με την εκκλησιαστική μουσική και βέβαια με το δικό μας τραγούδι.
1: Πατέρας μου.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο από πού κατάγεστε.
1: Η καταγωγή μου είναι από τη Λιβαδιά, δεν ξέρω τον Μόβιο, ο δεν ξέρω αν το γνωρίζουν τώρα.
0: Ασφαλώς, στο κέντρο της Ελλάδος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και το είπα, ζήτησα να μας πείτε τον τόπο, της καταγωγής σας για να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω αυτή η σχέση σας με το δημοτικό τραγούδι. Ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω εάν στις συναυλίες σας και στις εμφανίσεις σας γενικά και σαφώς και στη δισκογραφία το δημοτικό τραγούδι έχει θέση και αν ναι πια.
1: Κοίταξε να δεις, έχει θέση και στο πρόγραμμα που κάνουμε πάντα λέμε ένα-δύο τραγούδια. Αλλά μέχρι εκεί, γιατί εγώ είμαι λαϊκός τραγουδιστής, δεν τραγουδάω δημοτικά. Άσχετα να αγαπώ πολύ τη δημοτική μουσική. Τη δημοτική μουσική την αγαπώ, την έχω στο αίμα μου. Από μωρό παιδί αυτό άκουγα. Και αυτό άκουγαν οι γονείς μου και γενικώς. Αλλά δεν τραγουδάω δημοτικά τραγούδια. Μπορώ να τραγουδήσω γιατί τα θυμάμαι από τα ακούσματα που έχω σαν παιδί. Αλλά δεν τραγουδάω δημοτικά τραγούδια. Από ένα-δύο βαριά τρία αυτά. Πώς να σου πω, στο παιδιού μου τη χαρά, ξέρω εγώ, και κάνα δύο σετά που λέμε, ξέρεις.
0: Ναι, καμιά φορά οι θαμώνες ζητούν από εσάς. Στους καλλιτέχνες να πείτε και ένα-δύο δημοτικά.
1: Ναι, σίγουρα και να πείτε δημοτικά, πρέπει να έχεις κλαρίνα και τέτοια.
0: Αυτή την περίοδο τι μας ετοιμάζετε, δισκογραφικά κυρίως?
1: Αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε ένα medley, το οποίο θα είναι ζωντανό τελείως πρόγραμμα, με γρήγορα ανεβαστικά χορευτικά τραγούδια.
0: Και όταν λέμε medley, εννοούμε ένα μείγμα.
1: Ένα medley.
0: Ναι, είναι στη γλώσσα σας, στη δισκογραφική το medley. Προσπαθώ να το απλοποιήσω.
1: Ναι, είναι, πώς να το πω τώρα.
0: Μια σύνθεση.
1: Ναι, ή θα έχει, ρε παιδί μου, 10-15 τραγούδια μόνο τα ρεφρέν τους. Πώς να σου το πω τώρα.
0: Α, κατάλαβα. Πολλά τραγούδια εν συντομία.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Αυτό θα έχει 10-15 τραγούδια, τα οποία θα είναι από μέχρι 10 λεπτά, παραδείγματος χάρη, όλο μαζί.
0: Άρα επανεκτελέσεις.
1: Επανεκτελέσεις, ναι, δικά μου και παλαιότερα τραγούδια άλλων.
0: Κάτι καινούργιο ίσως.
1: Χορευτικά όμως.
0: Ναι, ναι, είναι σαφές. Κάτι καινούργιο ίσως που ετοιμάζεται.
1: Και θα έχει και ένα καινούργιο τραγούδι που ετοιμάζουμε, που και αυτό είναι γρήγορο. Όταν πηγαίνουμε, κοίταξε εδώ η Αυστραλία τώρα πηγαίνει προς το χειμώνα. Εμείς κάτω πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι.
0: Είναι η περίοδος.
1: Το καλοκαίρι, στα πανηγυρικά που θα είμαστε έξω και θα γίνεται χαμός το ίσωμα που λέμε. Βγάζουμε γρήγορα τραγούδια, ανεβαστικά, καταλαβαίνεις.
0: Γιατί ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Είναι έτσι, έτσι.
1: Θα βγάλουμε λοιπόν μια ρούμπα η οποία θα μπει και στο medley και στο. Και στο ζωντανό το πρόγραμμα που θα έχουμε μαζί με τα τραγούδια και μόνο του.
0: Εγώ την ευχηθώ παρά κάθε καλό και στις υπόλοιπες εμφανίσεις σας εδώ στην Αυστραλία και βέβαια σε ό,τι κάνετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή και χαρά είναι όλη δική μου που βρεθήκαμε μαζί και που είχα την ευκαιρία να ξαναμπορέσω να δω όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας αγαπάνε εδώ. Και γι' αυτούς ήρθαμε εδώ.
0: Και τώρα λοιπόν να περάσουμε στην κυρία Γογό Λιδάκη, τραγουδίστρια που κι αυτή εμφανίζεται μαζί με τον κύριο Τάσιο που μιλήσαμε προηγουμένως. Κυρία Γογό Λιδάκη, γεια σας και ευχαριστούμε και εσάς που ανταποκρίνεστε στην πρόσκλησή μας.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί, που μιλάω μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς έχετε ξανάρθει η Αυστραλία ή είναι πρώτη φορά?
2: Είναι η πρώτη μου φορά, είναι η πρώτη μου φορά και περνάω ήδη καταπληκτικά. Έτσι, έχουμε πάει ήδη Σίδνεϊ και Μελβούρνη. Βρίσκομαι στη Μελβούρνη τις τελευταίες 4 ημέρες και έχουμε ακόμα άλλες 2 πόλεις να ταξιδέψουμε.
0: Να ρωτήσω αρχικά και εσάς για τη σχέση σας με τη μουσική και το τραγούδι.
2: Εννοείται. Η μουσική είναι η αγάπη μου, το πάθος μου. Ασχολούμαι με τη μουσική επαγγελματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Τη γνώρισα από πολύ μικρή, γιατί ο μπαμπάς μου είναι μουσικός, παίζει μπουζούκι τρίχορδο, οπότε ήταν στα ακούσματά μου καθημερινά η μουσική. Λαϊκό και ρεμπέτικο περισσότερο.
0: Θέλω να μας μιλήσετε, γιατί τα χρόνια που είστε στο τραγούδι δεν είναι λίγα, θέλω να μας μιλήσετε για ορισμένες από τις συνεργασίες σας μέχρι σήμερα, με συνθέτες και στιχουργούς κτλ.
2: Εννοείται. Έχω τραγουδήσει, είχα τη χαρά και την τιμή να τραγουδήσω με μεγάλους καλλιτέχνες όπως είναι ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, ο Μελάς, η Άντζελα Δημητρίου, ο Ζαζόπουλος και πολλούς καλλιτέχνες ακόμα. Και τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι στο πλευρό του μεγαλοσυνθέτη του Κυριάκου του Παπαδόπουλου. Μου έχουν γράψει και τα τελευταία μου τραγούδια. Έχουμε κάνει πολύ όμορφες δισκογραφικές. Υπάρχουν στο YouTube διαθέσιμες και ετοιμάζουμε πολλά όμορφα πράγματα ακόμα για το μέλλον.
0: Είχα σκοπό να σας ρωτήσω έτσι προς το τέλος, αλλά μιας και το είπατε τώρα, τι ετοιμάζετε κάτι καινούργιο δισκογραφικά αυτή την περίοδο ή το επόμενο διάστημα αν θέλετε.
2: Έχουμε ετοιμάσει ήδη ένα κομμάτι που λέγεται «Δες τι έχασες», το οποίο κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν. Και το επόμενό μας είναι εντελώς διαφορετικό στυλ, είναι λίγο πιο λαϊκό, λίγο πιο dance κομμάτι, πιο beat, πιο χορευτικό. Ετοιμάζουμε και μπαλάντες, ετοιμάζουμε διάφορων ειδών.
0: Εδώ το ομογενειακό κοινό πώς το βρίσκεται, ενώ τους θαμώνες που έρχονται να σας ακούσουν.
2: Πολύ θερμό το κοινό, γενικώς τους είδα πάρα πολύ να διασκεδάζουν, τους είδα να χορεύουν, τους είδα να πίνουν, να πετάνε λουλούδια, να σπάνε πιάτα. Εντάξει, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και στο Σίδνεϊ που κάναμε μια ελληνική βραδιά και στη Μελβούρνη που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή, ανυπομονώ να ξανάρθω. Πραγματικά δεν θέλω να φύγω.
0: Δεν ξέρω αν το είπατε, αλλά να το πω εγώ. Κατάγεστε από την Κρήτη.
2: Από την Κρήτη, ναι.
0: Ναι. Και επιτρέψτε μου την απορία. Με το να ήμουν στο Μανώλη Λιδάκη, υπήρχε κάποια συγγενική σχέση ή απλή συνωνυμία?
2: Υπάρχει μια συγγενική σχέση. Πρέπει να είναι μακρινή. Δηλαδή, πρέπει να είναι τρίτος θείος μου, κάπως έτσι.
0: Εκείνος είχε προχωρήσει σε σύντμηση, νομίζω, του επωνύμου.
2: Ναι,
0: κάτι
2: ναι,
0: το αντίστοιχο και συνέβη και με εσάς.
2: Εγώ ακριβώς, ναι, το ίδιο. Το έχουμε κόψει τον μπροστά. Λοιπόν, για να είναι λίγο πιο έβυχο και πιο καλλιτεχνικό.
0: Σαφώς, απόλυτα κατανοητό αυτό. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, μας είπατε λόγω του πατέρα ενεργότατη σχέση με το λαϊκό τραγούδι, με το ρεμπέτικο, αλλά με την παραδοσιακή μουσική και μάλιστα ειδικά με το κρητικό τραγούδι, έχετε κάποια σχέση?
2: Δεν τραγουδάω παραδοσιακά, τα γνωρίζω, έτσι, απλώς δεν τα ερμηνεύω στα δικά μου τα live. Και ξέρω και φυσικά να χορεύω και όλους τους κριτικούς χορούς, έτσι.
0: Είμαι πρώτη. Και αν κάποιος θαμώνας σας ζητήσει έστω ένα κριτικό, ανταποκρίνεστε?
2: Κοιτάμα είναι ένα, φυσικά θα το αποκριθώ. Δεν χαλάμε χατήρια. Απλώς στη βάση του προγράμματος δεν τραγουδάω παραδοσιακά. Τα γνωρίζω, μπορώ να τα ερμηνεύσω. Απλώς το είδος μου και η φωνή μου είναι περισσότερο στο λαϊκό τραγούδι. Ναι, οδηγείται.
0: Κυρία Λιδάκη, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για που βρήκατε το χρόνο να μας μιλήσετε και να σας ευχηθώ κάθε καλό και εδώ στις εμφανίσεις σας στην Αυστραλία, αλλά και γενικά ό,τι κάνετε. Με ό,τι ασχολείστε.
2: Να είσαι καλά, Θέμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε εύχομαι και σε σένα κάθε επιτυχία, ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου.

0: Ακούσαμε φίλες και φίλοι την Γωγό Λιδάκη στο τραγούδι «Δες τι έχασες». Προηγουμένως μεταδώσαμε συνομιλία μας με εκείνην, όπως και με τον συνάδελφό της Γιάννη Τάσιο. Οι δυο τους εμφανίζονται αυτό το διάστημα σε αίθουσες εδώ, σε πόλεις της Αυστραλίας. Πληροφορίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική παρουσία των διοργανωτών και τηλεφωνικά στον αριθμό 0403 180 840. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, η ώρα πλησιάζει παρά 10 και στο σημείο αυτό να περάσουμε να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS. Απόψη, η επιμέλεια σήμερα είναι του Πάνου Αποστόλου. Πάνο.
5: Πρώτη τηλεοπτική πρόταση, η εκπομπή Insight. Το ερώτημα που θέτει απόψε είναι το εξής. Έχετε έρθει ενώπιον ηθικών διλημάτων και τι κάνατε? Στο κανάλι SBS στις 8.30. Μετά στη δημοσιογραφική εκπομπή Dateline ταξιδεύουμε μέχρι τη Γαλλία. Γνωρίζουμε μια οικογένεια που αγόρασε και ανακαινίζει για να ζήσει ένα παλιό κάστρο. Σε τιμή μάλιστα μικρότερη από μια κατοικία σε μεγάλη πόλη της Αυστραλίας. Περισσότερα στο κανάλι SBS στις 9.30. Η ταινία που σας προτείνουμε για απόψε έχει τίτλο «The King of Laughter», που στα ελληνικά σε ελεύθερη μετάφραση «Ο Βασιλιάς του Γέλιου». Βασίζεται στην πραγματική ζωή του Εντουάρτο Σκαρπέτα, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ναπολιτάνικης Κομμωδίας. Το επίκεντρο της αφήγησης είναι η δικαστική διαμάχη του με έναν ποιητή, όταν ο Σκαρπέτα αποφάσισε να παροδίσει έργο του ποιητή χωρίς την άδεια του δημιουργού. Ένα καλοφτιαγμένο βιογραφικό δράμα εποχής καταφέρνει να σκιαγραφίσει με ένταση και θεατρικότητα τα ήθη, τις αντιφάσεις και την υποκρισία μιας ολόκληρης εποχής. Στο κανάλι World Movies στις 7.30. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε Πάνο για αυτές τις προτάσεις. Και συνεχίζουμε τώρα με κάτι σύντομο από τον ομογενειακό χώρο, φίλες και φίλοι. Από σήμερα μέχρι και τις 28 Μαΐου στην Πολιτιακή Βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας, επί της Macquarie Street στο κέντρο του Σίδνεϊ, θα εκτίθενται έργα της ελληνοαυστραλής ζωγράφου Κικής Κωνσταντινοπούλου, τα οποία έργα είναι εμπνευσμένα από την Επανάσταση του 1821 και παρουσιάζονται με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Οδή στην Ελευθερία» και διοργανώνεται από την ΑΧΕΠΑ Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας και τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Η εμβληματική αυτή έκθεση τιμά το διαχρονικό πνεύμα της ελευθερίας και της πολιτισμικής ταυτότητας, όπως εκφράζεται μέσα από την δυναμική καλλιτεχνική ματιά της Κικής Κωνσταντινοπούλου, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση με την εξής συμπλήρωση. Η οδή στην ελευθερία αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αντανακλώντας κοινές αξίες όπως η ανθεκτικότητα, η δημοκρατία και η ενότητα των δύο χωρών. Η ΑΧΕΠΑ Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας σημειώνει ότι η πραγματοποίηση της έκθεσης αντανακλά την δέσμευσή της για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, των αξιών και της συνεισφοράς της στο ευρύτερο Αυστραλιανό κοινωνικό σύνολο. Είναι μεγάλη μας τιμή να παρουσιάζουμε την έκθεση «Οδή στην ελευθερία» στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η έκθεση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή της τέχνης, αλλά και έναν φόρο τιμής στα διαχρονικά ιδανικά της ελευθερίας και της ενότητας, καθώς και στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αναφέρεται σε δήλωσή της η πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας, Νία Γίτσα. Να πούμε καταληκτικά ότι η έκθεση θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινές δηλαδή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, ως τις 28 Μαΐου όπως είπαμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Έχουμε χρόνο να διαβάσουμε μερικά από τα δικά σας μηνύματα και ο πρώτος που ανταποκρίθηκε σήμερα είναι ο φίλος μας ο Παρβακώστας από τη Μελβούρνη, γράφει μαζί με την καλησπέρα του. Ακούστηκε, λέει, στο πρόγραμμα, αν τέθηκε με τη μορφή ερωτήματος, αν υπάρχουν στα αλήθεια μάγια. Η θρησκεία μας θέμη πιστεύει ότι όπως υπάρχει το καλό, υπάρχει και το κακό. Όμως ουδέν κακόν αμυγές καλού. Όταν ο κύκλος κλείνει κάθε 7 χρόνια, όλα γυρίζουν επάνω σε αυτούς που σύμφωνα με τα έργα τους πληρώνονται. Αυτό πιστεύω εγώ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, Παρμπακώστας από τη Μελβούρνη. Ναι, κυρία Πελαγία, το πήρα το μήνυμα, θα ανταποκριθώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης από το Κλέιτον, Θέμη, όπως είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έχουμε πυρηνικό πόλεμο κατά του περιβάλλοντος. Βγαίνουνε και περηφανεύονται πως βουλιάξανε καράβια. Σκοτώσαμε. Και λένε σκοτώσαμε. Πρέπει να ντρέπονται όλοι. Βασίλης από το Κλέιτον. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Συλληπιτήρια στον αγαπητό φίλο Κώστα από το Μπέγκστεον για τον χαμό του πατέρα του. Μας γράφει ο φίλος ο Κώστας από το Green Acre. Η φίλη η Μαρία. Γεια σου, Θέμη. Ευχαριστώ για τα ωραία τραγούδια και για το πρόγραμμα που μας βοηθάει να βελτιώσουμε τα ελληνικά μας. Μαρία, πολύ με ανεβάζεις. Δεν είμαι άξιος τέτοιων επένων, αλίμονο. Λαλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείχνει ότι έχεις περίσσευμα ευγένειας και αγάπης. Να είσαι καλά. Προηγουμένως, φίλες και φίλοι, προσπαθώ να είμαι ειλικρινής. Δύο τραγουδιστές που δεν ακούμε συχνά ή και καθόλου, όπως είπα. Τώρα όμως θα συνεχίσουμε με έναν τραγουδιστή που και συχνά τον ακούμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και επιπλέον το τραγούδι αυτό ζητήθηκε από εσάς. Ένας παραπάνω λόγος δηλαδή να ακουστεί. Ο φίλος μας ο Παρμπακώστας, που νομίζω μπορώ να πω μια σχετική σιγουριά ότι ακούει και σήμερα, αφού έστειλε μήνυμα, πριν μέρες, δεν θυμάμαι πόσες, ζήτησε να ακουστεί ένα τραγούδι με τον Νίκο Ξυλούρη. Και όχι όποιο. Ακούγεται παραδοσιακό και σε ένα βαθμό πρέπει να είναι. Αλλά τη μουσική και τους στίχους αναφέρεται στο δίσκο πως τα έχει γράψει ο Κώστας Μουντάκης. Και αυτός μεγάλος παράγοντας και άνθρωπος της κριτικής μουσικής. Ποιο είναι το τραγούδι αυτό? Με τον Νίκο Ξυλούρη. Ακούστε το.

Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, και εξομολογούμε πόσο καιρό θα είμαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο, αλλά όσο θα είμαι, τέτοιες φωνές σαν του Νίκου Ξυλούρη, του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Νταλάρα ασφαλώς, της Αλεξίου, της Φαραντούρη και άλλων τέτοιων τραγουδιστών θα ακούμε ξανά και ξανά. Το λέω και πάλι, όσο θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο. Για όσο. Μικρό, μεγάλο διάστημα, ποιος ξέρει, άλλοι τα ορίζουν αυτά. Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Ξυλούρη, τον καταπληκτικό Νίκο Ξυλούρη, στο τραγούδι «Ο Πραγματευτής», με τον τραγούδι του Κώστα Μουντάκη αυτό, και λέει, πρέπει να το διαβάσω το μήνυμα. Α, σε Μπαρμπακώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Ειλικρινά, από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και αρκούμε σε αυτό. Και μόνο που ακούς και διαλέγεις τέτοια τραγούδια, τι άλλο να σου πω. Μπράβο σου και σένα και τους άλλους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας. Καλά τραγούδια με φωνές μεγάλες θα έχουμε στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι. Όχι πολλά, ένα-δύο. Εκεί όπου θα έχουμε παρικιακές ανακοινώσεις, θα μιλήσουμε για φιλολογικό μνημόσυνο που έγινε προχθές για τον αείμνηστο γραμματέα της κοινότητας στο Σίδνεϊ, τον Μιχάλη τον Τζιλίμο, αν προλάβουμε και την ανταπόκριση από τον Χόμπαρτ. Αλλά πρώτα, ο Στέργος Καστελωρίου έχει το σύντομο δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε ξανά σε περίπου 6 με 7 λεπτά από τώρα.

Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα είναι 5 ακριβώς ακολουθεί σύντομο δελτιδίσεων. Ο Αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι βύθισε 7 μικρά ιρανικά σκάφη που επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυση πλοία καθώς ξεκινούσε η επιχείρηση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αναφορές που το Ιράν έχει αρνηθεί. Νωρίτερα ανακοινώθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι το πολεμικό πλοίο του ναυτικού των ΗΠΑ επλήγει ενώ στα στενά του Ορμούς από ιρανικούς πυράβλους, είδηση που διαψεύδει η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν πως δέχτηκαν επίθεση με ιρανικούς πυράβλους και ντρόνς. Μάλιστα, σε μια άλλη επίθεση ξέσπασε φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Στην αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες προχώρησε η αποθεματική τράπεζα. Πλέον το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 4,35 από 4,1%. Τα επιτόκια έχουν πλέον επιστρέψει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2025 πριν η αποθεματική τράπεζα ξεκινήσει κύκλο μείωσης τους. Οι αυξήσεις φέτος φτάνουν στις 3, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο και τον Μάιο. Τα επίπεδα των πολιτιακών δαπανών προκαλούν έντονη αντιπαράθεση γύρω από τον προϋπολογισμό της Βικτόριας, ο οποίος θα κατατεθεί σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου. Πρόκειται για τον τελευταίο προϋπολογισμό πριν από τις πολιτιακές εκλογές του Νοεμβρίου. Η Πρωθυπουργός Τζασίντα Άλαν δηλώνει ότι ο προϋπολογισμός θα δείξει πως το καθαρό χρέος έχει μειωθεί και ότι η πολιτεία θα παρουσιάσει πλεονάσματα τα επόμενα δύο οικονομικά έτη. Ωστόσο, η αρχηγός της αντιπολίτευσης Τζες Βίλσον απαντά ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει πώς θα χρηματοδοτήσει τις μεγάλες προεκλογικές της υποσχέσεις, όπως φθηνότερες δημόσιες συγκοινωνίες και χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 60 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Η έκρηξη έγινε στην πόλη Λιουγιάνγκ,

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Στην νοτιοβαλία, Ross Jackson ζήτησε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της οικογένειας τον οργανισμό Homes New South Wales, ο οποίος φέρεται να γνώριζε για αυτήν. Μια γυναίκα γνωστή μόνο με το όνομα Ντίνα, κόρη επιζώντα του Ολοκαυτώματος, κατέθεσε κατά τη δεύτερη ημέρα της Βασιλικής Επιτροπής για τον αντισημιτισμό και την κοινωνική συνοχή στη Νέα Νότια Ουαλία. Όπως ανέφερε, η οικογένειά της μετακόμισε στο Μπόνταϊ αφού ο παππούς της δολοφονήθηκε στο Ολοκαύτωμα. Η γυναίκα ανέφερε πως ένιωσε φόβο όταν άκουσε αντιεβραϊκά συνθήματα σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση έξω από την όπερα του Σίδνεϊ και πως η ίδια και ο σύζυγός της σκεφτήκαν να αφαιρέσουν τη μεζούζα, σύμβολο που τοποθετείται έξω από σπίτια Εβραίων, φοβούμενοι ότι θα στοχοποιηθούν. Οι ακροάσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 15 Μαΐου. Να αλλάξουμε θέμα. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά. Το αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο στη Λειψία της Γερμανίας. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το όχημά του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Ένας επιβάτης κολαστιερόπλοιο παραμένει σε μονάδα ταρικής θεραπείας στη Νότια Αφρική μετά από ύποπτη εξάσταση του ιού χανταβάιρους που έχει στοιχεί τη ζωή σε 3 άτομα. 3 Ολλανδοί επιβάτες επέθαναν κατά τη διάρκεια του κολαστιέρας τους από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήρι, ενώ ένας 69χρονος άνδρας από τη Βρετανία νοσηλεύεται σε μονάδα ταρικής θεραπείας σε νοσοκομείο στο Johannesburg. Ο ιός χανταβάιρους μεταφέρεται αποτροκτικά όπως αρουραίοι και ποντίκια, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και στον άνθρωπο. Να σημειωθεί πως 4 Αυστραλοί και ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κουραζιερόπλου αυτού. Στην Ελλάδα τώρα, στην κατάσταση έκτατης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας κήρυξε την αστυπάλα ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου. Την ίδια ώρα παρατάθηκε το αντίστοιχο διάστημα το ίδιο καθεστώς και η Πάτμος. Να σημειωθεί πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης βρέθηκε τον περασμένο μήνα στο Ηράκλειο για να παραστεί στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, εκεί συζητήθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε νησιά της Ελλάδας. Στις οτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο στοιχεί σήμερα με 61 λεπτά το ευρώ και 72 σεντς του αμερικανικού δολαρίου. Ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη βροχές με 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ επίσης βροχές με 9 έως 20 βαθμούς. Γουλουγκόνγκ ηλιοφάνεια με 12 έως 19 βαθμούς. Νιούκαστλ επίσης ηλιοφάνεια με 14 έως 21. Πέρθ συννεφιά με 11 έως 23 βαθμούς. Αδελαϊδα βροχές με 11 έως 19. Χόμπαρτ επίσης βροχές με 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Καμπέρα ηλιοφάνεια με 1 έως 18 βαθμούς. Μπρίσμπεν βροχές με 19 έως 27. Κέρση ηλιοφάνεια με 21 έως 26 βαθμούς και Ντάργουιν συννεφιά με 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 12 έως 24 βαθμούς, ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων, στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στρέγος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και συνέχεια ο Θέμης Καλός με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το sbs.com.au/audio.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα έχουμε να πούμε μία αναφορά για φιλολογικό μνημόσυνο που έγινε για τον προχτές Κυριακή για τον αείμνηστο ομογενειακό παράγοντα Μιχάλη Τσιλίμο. Έχουμε να εκφωνήσουμε παρικιακές ανακοινώσεις και αν το επιτρέψει ο χρόνος θα ακούσουμε και την ανταπόκριση από το Χόμπαρτ. Λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι κοντά μας ο Βασίλης ο Κυπουρός για να απαντήσει σε δικές σας ερωτήσεις για τον κήπο. Αρκετά μηνύματά σας τα διαβάσαμε, προλάβαμε και τα διαβάσαμε στην πρώτη ώρα. Ένα άλλο που ήρθε τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα είναι από τη φίλη την Ανδρούλα από την περιοχή Ετσούκα της Βικτόριας και λέει: Θέμη, αν το τραγούδι δεν έχει στίχο και η μουσική αρμονία και ο ερμηνευτής να δίνει την ψυχή, να συγκινεί, μην περιμένεις αναγνώριση. Φίλη Ανδρούλα, το προσυπογράφω απόλυτα. Ανταποκρίνεται στο ακέραιον στις δικές μου μουσικές επιλογές. Να σε καλά και νομίζω η επόμενη μουσική επιλογή θα αρέσει και, σένα, και σε σένα και σε πολύ κόσμο. Και το μεταδίδω όχι τυχαία, έχει λόγους που μεταδίδεται. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι με τον Δημήτρη Μπάση, είναι σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στίχους ποίηση καλύτερα του Οδυσσέα Ελίτη και ακούστηκε στην εκδήλωση για την οποία θα μιλήσουμε, θα σας μιλήσω σε 3 λεπτά από τώρα. Πολύ μεγάλο τραγούδι, δεν χρειάζεται από εμένα καμία εισαγωγή ή σύσταση.

0: Ένα το χελιδόνι σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, μας τραγούδησε ο Δημήτρης Μπάσης. Η ηχογράφηση βέβαια είναι από ζωντανή εμφάνιση του καλλιτέχνη, από όλο το έργο το άξιο νεστή του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα ακόμη τραγούδι έχω διαλέξει για σήμερα και είναι ολοκένουργιο, φίλες και φίλοι. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, κατά τη γνώμη μου βαθύτατα λαϊκό, με μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη. Θα κάνω πάντο δυνατόν για να ακουστεί στη σημερινή εκπομπή. Να προχωρήσουμε όμως με το θέμα που σας προαναγγείλαμε. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επόμενη αναφορά είναι, φίλες και φίλοι, ο Θέμης Καλός. Σε κλίμα συγκίνησης, σεβασμού και βαθιάς εκτίμησης, πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή, φίλες και φίλοι, 3 Μαΐου, το φιλολογικό μνημόσυνο για τον αείμνηστο ομογενειακό παράγοντα Μιχάλη Τσιλίμο. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην ελληνική κοινοτική λέσχη, στο προάστιο La Kemba του Σίδνεϊ και τελούσε υπό την αιγίδα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Όπως τονίστηκε στην αρχή της εκδήλωσης, ήταν μια συνάντηση μνήμης για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε ακούραστα τον οργανωμένο ελληνισμό από την πρώτη στιγμή της άφηξής του στην Αυστραλία έως και την τελευταία του πνοή. Ο Μιχάλης Τσιλίμος είχε γεννηθεί 1954, απεβίωσε πέρυσι, υπήρξε για τρεις δεκαετίες επιτελικός στέλεχος της κοινότητας, υπηρετώντας σε κέρυες θέσεις ευθύνης ως πρόεδρος, γραμματέας αλλά και ως επικεφαλής του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σιδνεϊ. Παρούσα στην εκδήλωση ήταν η οικογένεια του εκλειπώντος καθώς και πολλοί συνεργάτες και φίλοι του. Το παρόν έδωσαν επίσης και απίφθηναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της κοινότητας Κώστας Αποΐφης, η βουλευτής και υπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Σοφία Κότσι, ο βουλευτής και σκιώδης υπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαρκ Κούρεϊ και ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Χάρης Δανάλης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Τάσος Τάμης που ταξίδεψε από την Μελβούρνη. Παρέστησαν ακόμη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, η πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ και νυν πρόεδρος της Κοινοτικής Λέσχης Ουρανία Καρτέρη, ο επίτροπος της Ανεξάρτητης Επιτροπής κατά της Διαφθοράς ΑΙΚΑΚ, ο δικαστής Γιάννης Χαντιστέργος, η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ράντουικ Αλεξάνδρα Προκοπιάδη Λάξφορντ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Χίων Αγία Μαρκέλα Φρανκ Κουκουνάρης, εκπρόσωποι ομογενειακών φορέων και μέσων ενημέρωσης, ενώ από την Βρισβάνη προσήλθε ο γνωστός παράγοντας και ομοπάτριος του εκλειπώντος Κυριάκος Κόνιας. Η εκδήλωση άνοιξε συμβολικά με λόγια από την εγγονή του εκλειπώντος Χλόη Τσιλίμου, η οποία μίλησε με τρυφερότητα για τον παππού της Μιχάλη. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των προσώπων που προαναφέραμε, των παραγόντων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη γνωριμία και συνεργασία τους με τον Μιχάλη Τσιλίμο και τόνισαν τη συμβολή τους στην προώθηση των στόχων της κοινότητας και της παροικίας ευρύτερα. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα που ήρθαν από την Ελλάδα. Ο ηθοποιός Βασίλης Κολοβός, στενός φίλος του Μιχάλη Τσιλίμου, μίλησε με θερμά λόγια για τη μεταξύ του σχέση, ενώ θερμό μήνυμα απέστειλε και ο εκπαιδευτικός Νίκος Νίκτας από τη Χίο. Και οι δυο είχαν έρθει σε περασμένα χρόνια στην Αυστραλία για την κοινότητα και το φεστιβάλ. Ο πρώτος, ο Βασίλης Κολοβός, για να δώσει παραστάσεις και ομιλίες, και ο δεύτερος ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης της Χίου, γενέτειρας του εκλειπώντος, για την προώθηση του νησιού στην Αλοδαπή. Με τον εκλειπώντα, πέρα από τη συνεργασία τους, αυτοί οι δύο άνθρωποι στις κοινοτικές δράσεις στην Αυστραλία ανέπτυξαν και προσωπική γνωριμία και φιλία που κράτησε μέχρι το τέλος. Ο κεντρικός ομιλητής της ημέρας, ο καθηγητής Τάσος Τάμης, στην εμπεριστατωμένη ομιλία του ανέδειξε το έργο και την προσωπικότητα του Μιχάλη Τσιλίμου αλλά και την σημασία της συλλογικής δράσης για την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας. Ο κύκλος των ομιλιών ολοκληρώθηκε όπως ξεκίνησε, με την οικογένεια. Ο γιος του εκλειπώντος, Σταύρος Τσιλίμος, απίφθινε συγκινητικά λόγια, κλείνοντας το επίσημο μέρος της εκδήλωσης. Η βραδιά, η εκδήλωση συνεχίστηκε με μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια που αγαπούσε ο Μιχάλης Τσιλίμος, ερμηνευμένα από τον Δημήτρη Μπάση, στενό φίλο και του Μιχάλη Τσιλίμου και της οικογένειας ευρύτερα. Με την συνοδεία ομογενειακού μουσικού σχήματος παρουσιάστηκαν εμβληματικά έργα των Μίκη Θεοδωράκη, Οδυσσέα Ελίτη και Γιάννη Ρίτσου, όπως το Ένα το Χελιδόνι που ακούσαμε, Τις Αγάπης Αίματα, την Ρωμιοσύνη, μην την κλαις και άλλα. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα βαθιά συγκίνησης και συλλογικής μνήμης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κέρασμα προσφορά του Συλλόγου Χίων η Αγία Μαρκέλα. Και ας μας επιτραπεί να πούμε καταληκτικά ένα θερμό ευχαριστώ στην οικογένεια και τους διοργανωτές που εμπιστεύτηκαν το πρόγραμμά μας και τον ομιλούντα για να συντονίσει και να παρουσιάσει την εκδήλωση. Αυτή ήταν η αναφορά μας, φίλες και φίλοι, για τον εκλειπώντα Μιχάλη Τσιλίμο και το φιλολογικό μνημόσυνο που έγινε προχθές. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την πόλη του Χόμπαρτ για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, εν πρώτης, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ χαιρετώ, Θέμη, εσένα και όλους τους ακροατές μας σε κάθε γωνία της Αυστραλίας.
0: Το πρώτο σου θέμα για σήμερα, Σωτήρη, έχει ως εξής. Το μεγαλύτερο ηλεκτροκίνητο ferryboat στον κόσμο περιμένει στο Hobart Lake, καθώς το πλοίο βαρέων φορτίων που θα το μεταφέρει στη Νότια Αμερική έχει κολλήσει στα στενά του Ορμούζ.
1: Θέμη, όπως έχουμε πει σε παλαιότερες εκπομπές, η εταιρεία Incat της Τασμανίας έχει κατασκευάσει το μεγαλύτερο ηλεκτρικό ferryboat στον κόσμο. Το πλοίο που ονομάζεται China Zorilla έχει μήκος 130 μέτρα και θα μπορεί να μεταφέρει έως και 2.100 επιβάτες και 225 οχήματα μεταξύ της πρωτεύουσας της Ουρουγουάης, Μοντεβιδέο και της πρωτεύουσας Αργεντινής Buenos Aires στις εκβολές του ποταμού Rio de la Plata. Σε μέγιστη ταχύτητα θα μπορεί να ταξιδεύει με περίπου 25 κόμβους. Το πλοίο έχει 500 μπαταρίες που του επιτρέπουν να λειτουργεί για περίπου 90 λεπτά. Αυτός ο χρόνος είναι αρκετός για να καλύψει την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων. Μετά το πλοίο πρέπει να ξαναφορτώσει τις μπαταρίες του. Δεν είναι λοιπόν εφικτό να ταξιδέψει στη Νότια Αμερική από την Τασμανία κάνοντας το ταξίδι των 28 ημερών χωρίς συνεχείς επαναφορτίσεις. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μίσθωσε ένα από τα μεγαλύτερα πλοία βαρέων φορτίων στον κόσμο να το μεταφέρει στη νέα του πατρίδα. Όμως το πλοίο που θα μετέφερε το China Zorilla στη Νότια Αμερική έχει κολλήσει στο στενό του Ορμούζ λόγω του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εταιρεία αναζητά άλλους τρόπους για να μεταφέρει το πλοίο στη Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης γεννητριών δίζελ για την τροφοδοσία των μπαταριών. Επίσης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες, διερευνώντας εάν μπορεί ένα τέτοιο πλοίο ή να βρεθεί ένα άλλο πλοίο βαρέων φορτίων να αναλάβει τη μεταφορά. Προς το παρόν, το μεγαλύτερο ηλεκτρικό πλοίο στον κόσμο παραμένει καθυλωμένο στο Hobart. Από τότε που πρωτοστάτησε στην τεχνολογία ηλεκτρικών πλοίων, η Incat έχει λάβει περισσότερες παραγγελίες. Αυτή τη στιγμή εργάζεται σε 3 παρόμοια ηλεκτρικά πλοία με μπαταρία για την δανική εταιρεία πορθμίων Molslinjen και το πρώτο από αυτά αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2027.
0: Και τώρα σε ένα άλλο θέμα, Σωτήρη, που λέει τα εξής. Τεράστιες ποσότητες αντιβιωτικών χρησιμοποιήθηκαν από την βιομηχανία Σολομού το καλοκαίρι που μας πέρασε για την καταπολέμηση θανατηφόρων βακτηρίων.
1: Ναι, Θέμη, περισσότεροι από 2,7 τόνοι αντιβιωτικών χρησιμοποιήθηκαν σε ένα ιχθυοτροφείο Σολομού σε μόλις 2 μήνες, αλλά η συνολική ποσότητα που εισήλθε σε δημόσιες πλωτές οδούς της Τασμανίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παραμένει μυστική. Η Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Τασμανίας δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με τη χρήση του αντιβιωτικού φλορφενικόλη. Στο ιχθυοτροφείο Zuid Pool στο κανάλι Ντεστερκαστό που χωρίζει την κυρίως Τασμανία από το νησί Μπρούνι. Ωστόσο αυτό το ιχθυοτροφείο είναι μόνο ένα από τα 9 που υπάρχουν σε όλη την νότιο-ανατολική Τασμανία και χρησιμοποίησαν φλορφενικόλη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η άδεια χρήσης του αντιβιωτικού ανακλήθηκε στις 4 Μαρτίου μετά από ανιχνεύσεις σε οστρακοειδή σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων. Ωστόσο οι αρχές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τη συνολική ποσότητα φλορφενικόλης που χρησιμοποιήθηκε. Οι εταιρείες Σολομού χρησιμοποίησαν το αντιβιωτικό για να αποτρέψουν ένα συμβάν μαζικής νησιμότητας των Σολομών τον περασμένο καλοκαίρι. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου πέρσι περισσότεροι από 13.500 τόνοι ψαριών πέθαναν λόγω της βακτηριακής ασθένειας Επισικρικέτσια σαλμόνης. Παρά τη χρήση του αντιβιωτικού αυτό το καλοκαίρι, φέτος δηλαδή, 9.000 τόνοι ψαριών πέθαναν κατά την ίδια περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2 εκατομμύρια ψάρια. Οι επιστήμονες ανησυχούν μήπως οι μεγάλες ποσότητες του αντιβιωτικού στο περιβάλλον έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία βακτηρίων που θα γίνουν ανθεκτικά στο αντιβιωτικό, με τον κίνδυνο ο μηχανισμός αντοχής να καταλήξει να μεταφερθεί σε βακτήρια που μολύνουν και τους ανθρώπους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Αυστραλία οι ανθεκτικές μολύνσεις οδηγούν σε περισσότερους θάνατους ετησίως από τα τροχαία ατυχήματα.
0: Και τέλος για σήμερα, Σωτήρη, θα μας μιλήσεις για μία παραλία στην ανατολική ακτή της Τασμανίας, η οποία παραλία μπήκε στην λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026.
1: Ακριβώς έτσι, Θέμη, η παραλία Wineglass Bay μπήκε στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου, τοποθετώντας σταθερά την ανατολική ακτή της Τασμανίας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η εμβληματική παραλία μέσω στο εθνικό πάρκο Freycinet κατατάχθηκε 21η στη λίστα του Time Out με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026, μία από τις τρεις μόνο αυστραλιανές παραλίες που μπήκαν στη λίστα. Η δήμαρχος του Glamorgan Spring Bay, Σέριλ Άρνολ, δήλωσε ότι ενώ η αναγνώριση ήταν σπουδαία, θεωρείται ότι η παραλία Wineglass Bay άξιζε μια ακόμα υψηλότερη θέση, ίσως στην πρώτη δεκάδα. Όπως είπε η ίδια, η περιοχή μας έχει αναγνωριστεί από όλη την τουριστική βιομηχανία εδώ και αρκετά χρόνια ως ένα από τα καλύτερα μέρη για να επισκεφθεί κανείς στην Αυστραλία ή τον κόσμο. Έτσι, το να έχουμε ξανά αυτή την αναγνώριση απλώς επιβεβαιώνει ότι όλα όσα έχουμε σκεφτεί για την υπέροχη περιοχή μας στην Ανατολική Ακτή ήταν σωστά. Η ομορφιά του κόλπου μιλάει από μόνο της, είναι απλά μαγευτική. Ο αντιδήμαρχος Μάικλ Σίμονς δήλωσε: «Έχουμε πολλές υπέροχες παραλίες στην Ανατολική Ακτή που είναι πιθανώς εφάμιλες του Wineglass Bay και κάπως πιο εύκολες στην πρόσβαση κατά καιρούς. Αν οι επισκέπτες έρθουν εδώ και ρίξουν μία ματιά, μπορούν να βρουν τα δικά τους κρυμμένα διαμάντια που είναι εξίσου εντυπωσιακά». Κάθε παραλία βαθμολογείται με 8 κριτήρια που είναι η μοναδικότητα, άγρια ζωή, ανέκυχτη φύση, ηχητική υπόκρουση της φύσης, εύκολη είσοδο στο νερό, ήρεμα νερά, έλλειψη πλήθους και πιθανότητες τέλειων συνθήκων.
0: Και με αυτό σου το θέμα ολοκληρώνουμε για σήμερα, Σωτήρη, την ανταπόκρισή σου. Σε ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Όπως είπες, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στο Χόμπαρτ, τον Σωτήρη Καλογερόπουλο. Δεν μας έχει έρθει κάποια καινούργια ανακοίνωση, επομένως αυτές που θα πούμε τις επαναλαμβάνουμε. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας παρουσιάζει μουσικό αφιέρωμα στον συνθέτη Μίμη Πλέσα. Η συναυλία είναι αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου 7.30 το βράδυ στο City Recital Hall του Σίδνεϊ. Κεντρικός ερμηνευτής της συναυλίας ο τραγουδιστής Δημήτρης Μπάσης, που θα είναι μαζί μας την Παρασκευή το απόγευμα, φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Μπάσης στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Από την Ομογένεια θα τραγουδήσει η Μαρία Γιαγκούλη, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο μαέστρος Τζορτζ Έλις, ο Ελληνοαυστραλός. Πληροφορίες στις ψηφιακές αναρτήσεις της κοινότητας. Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Μαντινίας στο Σίδνεϊ διοργανώνει εκδήλωση που είναι μεσημεριανό γεύμα για την γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12.30 το μεσημέρι στο Ashbury Pan-Arcadian Bowling Club 55 King Street στο Ashbury. Η τιμή των εισιτηρίων $50 για μεγάλους, 25 για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Οι κρατήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι και απόψε. Πληροφορίες 0405 121 749. Για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Χορευτική Ακαδημία Κόγκαρα School of Greek Dancing και τα Ελληνικά Σχολεία του Κόγκαρα, σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, το Μεσολόγγι, διοργανώνουν εκδήλωση την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Hermes Lounge 20 Belgrave Street στο Κόγκαρα. Πληροφορίες 0404 217 369. Ο Σύλλογος Αθηναίων της Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει Αθηναϊκή Βραδιά με έμφαση στο ρεμπέτικο τραγούδι της παλιάς Αθήνας. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου, 7 το βράδυ, στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, επί της Λακέμπα Street στο Προάστιο Λακέμπα. Εισιτήρια και πληροφορίες 0412-143-123. Και από τη Μελβούρνη, και εδώ επανάληψη της εκφώνησης είναι, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι η κωμωδία The Life of Byron, η ζωή του Βίρονα, παρουσιάζεται ξανά στη Μελβούρνη από τις 22 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου στο ελληνικό κέντρο επί της Lonsdale Street στο κέντρο της πόλης. Το έργο σκηνοθετεί ο Τόνι Νικολακόπουλος και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Καπινιάρης και η Μαρία Θεοδωράκη. Για εισιτήρια και πληροφορίες, ο αριθμός είναι 03-96-62-27-22 ή να, όσοι θέλουν να επισκέπτονται την παρουσία του φορέα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκούμαστε σε αυτές τις ανακοινώσεις. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με τίτλους κυριότερων ειδήσεων και μετά με καινούριο ελληνικό τραγούδι.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: 5.30 είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Ο Στέργος Καστελωρίου είναι και πάλι κοντά μας για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Στέργο.
1: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Σε τεντωμένο σχοινί και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Υπό τον φόβο ζουν οι οικογένειες Εβραίων στην Αυστραλία, σύμφωνα με τα όσα καταθέτουν στη Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή. Πάνω από 20 νεκροί και 60 τραυματίες μετά από έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Κεντρική Κίνα και νίκη επί της Μονακό αύριο το πρωί, δική μας ώρα, και τσεκάει το εισιτήριο του για το Final Four Ολυμπιακός, Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Στέργο, και για αυτή την ενημέρωση και για όλη την ενημέρωση στη σημερινή εκπομπή. Και εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, όπως δεσμεύτηκα πριν από λίγο, νέο ελληνικό τραγούδι και μάλιστα λαϊκό τραγούδι. Ελπίζω να συμφωνήσετε. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένας νέος δίσκος με βασικό ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα, σε τραγούδια που έγραψε ο συνθέτης ο Μιχάλης Τερζής. Ένα από αυτά τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια, έχει τίτλο «Στα Τρίκαλα πέφτει βροχή». Τραγούδι ύμνος για τον αείμνηστο Βασίλη Τσιτσάνη. Πάμε να το ακούσουμε. Πρώτη φορά από το πρόγραμμά μας.

0: Ο Γιώργος Νταλάρας, φίλες και φίλοι, που πλησιάζει τα 77 του χρόνια, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα γίνει 77. Νέο τραγούδι, δικό του. Το ερμήνευσε δηλαδή. Στα Τρίκαρα πέφτει βροχή. Όπως είπα, ύμνος αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη του Χρήστου Προμήρα και η μουσική του Μιχάλη Τυρζή. Από έναν δίσκο του Μιχάλη Τυρζή, όλα τα τραγούδια, όχι όλα, τα περισσότερα, πλην ενός νομίζω, ερμηνευμένα από τον Γιώργο Νταλάρα. Ο δίσκος έχει τίτλο Ολόκληρος δίσκος, όχι ένα ή δύο, δίσκος όπως παλαιότερα. Άλμπουμ, πέστε το όπως θέλετε. Ο τίτλος είναι «Η δόξα των ανέμων». Και τουλάχιστον δύο ακροατές πρέπει να ενθουσιάστηκαν με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Το νέο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Υπάρχει καλό λαϊκό τραγούδι σήμερα. Η φίλη Αντρούλα έγραψε. Στίχος και μουσική και ερμηνεία. Καλό θέμη, λέει, το καινούριο τραγούδι. Στο είδος του, μας γράφει ο φίλος ο Λάζαρος από το Σίδνεϊ. Κυρία Πελαγία, η φίλη μας, πολύ ωραίο το τραγούδι. Και πώς λέει να μην είναι ωραίο αφού τραγουδάει ο Νταλάρας. Αχ, πώς μας ανεβάζεις, κύριε Θέμη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πελαγία. Μα εσείς με ανεβάζετε, κυρία Πελαγία μου, για να μπορώ κι εγώ με τη σειρά μου να κάνω όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου εδώ πέρα πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Και εσείς που θέλετε να μιλήσετε με τον Βασίλη τον Κυμπουρό, τώρα είναι η ώρα να τηλεφωνήσετε. 1-300-799-323. 1-300-799-323.
1: This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/getstarted to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Φίλες και φίλοι, εσείς καλά κάνετε και τηλεφωνείτε, αλλά για κάποιον λόγο δεν μπορούμε να βρούμε το φίλο μας τον Βασίλη στην άλλη γραμμή στην οποία τον καλούμε. Θα συνεχίσουμε να τον καλούμε, δεν θα πάμε τώρα σε άλλο διάλειμμα, θα πάμε σε ένα θέμα, είναι περίπου 5 λεπτά και σε αυτά τα 5 λεπτά θα προσπαθήσουμε εμείς να βρούμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή τον Βασίλη. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει και με την καθημερινότητά μας, γιατί λίγο πολύ όλοι πληρώνουμε για καύσιμα και αυτή την περίοδο τα ακριβοπληρώνουμε. Λοιπόν, η έντονη δραστηριότητα για πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις που προσφέρουν υποστήριξη και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη έχει επηρεαστεί κατά πολύ από τις τιμές των καυσίμων και τον τρόπο με τον οποίο οι φιλανθρωπικές οργανώσεις παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Περισσότερα για αυτό το θέμα που αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας θα μας πει στη συνέχεια ο Μανώλης Μαυρομάτης.
4: Με την ακρίβεια να έχει στρογγυλοκαθίσει, αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο. Η λέξη ακρίβεια εισέβαλε στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, μετατρέποντας και την προετοιμασία των εορτών από μια ευχάριστη ιεροτελεστία σε μια άσκηση οικογενειακού προϋπολογισμού. Οι πολίτες, παρατηρώντας την ανωδική αδιάκοπη τροχιά τόσο στα καύσιμα όσο και στα σούπερ μάρκετ, κλήθηκαν να ισορροπήσουν την δημοσιονομική στενότητα. Η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος μετακίνησης προκάλεσαν επιπλέον βάρη, καθιστώντας ακόμα και τις παραδοσιακές φιλανθρωπικές δράσεις για να ενισχυθούν οι αδύναμες ομάδες των συμπολιτών μας δυσκολότερες και ακριβότερες. Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επηρέασαν άμεσα το λειτουργικό κόστος των φιλανθρωπικών οργανώσεων και φέτος περιορίζοντας τη δυνατότητα μεταφοράς ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς το κόστος ανεφοδιασμού στα βενζινάδικα συνεχίζει να είναι βαρύ.
5: It's just becoming so expensive for us.
4: Ακούσατε τον Eric Marcantonaki, υπεύθυνο του ιδρύματος The Reverend Bill Cruz Foundation του Sydney. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός αυτός παρέχει φροντίδα και δωρεάν γεύματα για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης και της φτώχειας, όχι μόνο τις ημέρες των εορτών, αλλά και όλο τον χρόνο. Ωστόσο, αυτά τα γεύματα πρέπει να μεταφέρονται από την κεντρική κουζίνα που παρασκευάζονται του οργανισμού σε διάφορα σημεία της πόλης. Γεγονός που σημαίνει ότι η τιμή των καυσίμων αρχίζει να επηρεάζει τις δραστηριότητές του.
5: Even at current prices, they're double what we have forecasted in our budgets. And everything that we overspend on running our vehicles comes at another cost, and that's the cost to our ability to service our front line.
4: Ιερέας στη United Church, ο Bill Cruz, μας λέει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει γρήγορα.
6: We realize we're so vulnerable to impacts like this, and so many of the people we get. If we don't turn up, they don't eat.
4: Ο George είναι εθελοντής, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ίδρυμα, παραδίδοντας και σερβίροντας δωρεάν ζεστά γεύματα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Λέει ότι έχει παρατηρήσει την αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
7: If people are having a hard time, which now of course they obviously are with the cost of living going the way it is, but even in the preceding years, it's always a struggle for some people to manage to feed themselves properly. So we like to think that we are there for them.
4: Όλος ο οργανισμός, όπως είπε, νιώθει τις επιπτώσεις αυτές.
7: It's obviously making a dent in our finances. We have six vans now on the road each day. So to keep six vans full of diesel is costing a lot more than what it used to.
4: Ο εθισμότατος Bill Cruz μας λέει ότι μπορεί να χρειάζεται να πηγαίνει στο βενζινάδικο λιγότερες φορές από την παλιά, αλλά έχουν διπλάσιο αριθμό γευμάτων.
6: We like our guests. We make do with what we've got. But it's given us a big wake-up call. So as soon as possible, we will be electrifying everything.
4: Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να ανακουφίσει τους αυτοκινητιστές από το κόστος στα καύσιμα, εξακολουθεί να είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Αμάρ Σινγκ, πρόεδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Turbans for Australia, η οποία παρέχει ήδη πρώτης ανάγκης και υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επιζητιστική ανασφάλεια και έλλειψη στέγης.
8: We're seeing our hamper requests go up probably by about 10-15% in the last two weeks. So people are reaching out more to say, hey, I really need food now. And that's really heartbreaking to see that, especially coming into Easter, instead of people celebrating and buying chocolate for kids, people are really watching their wallet and go, hey, can I really afford this?
4: Η ώρα είναι λίγο μετά το μεσημέρι. Είμαστε στο χώρο στάθμευσης φορτηγών στο δυτικό Σίδνεϊ, όπου είναι και σταθμευμένο το φορτηγάκι του. Συνήθως, αυτή την ώρα της ημέρας, ο χώρος θα ήταν σχεδόν άδειος. Όμως, το κόστος των καυσίμων αναγκάζει πολλούς φορτηγατζίδες να επιστρέφουν νωρίς.
8: We're struggling with running our vans and trucks to pick up donations and pick up our food rescue donations, but also we're seeing on the other side clients that are coming to us are struggling even further because we've got a lot of people saying, hey, I'm still working, but I can't afford to buy the groceries just because of the fuel bill.
4: Kitlin Boral, Γενική Διευθύντρια της Οικογενειακής Επιχείρησης Μεταφορών, JTEC, είπε ότι η τιμή στα καύσιμα έχει τεράστιο αντίκτυπο στα πορτοφόλια των ανθρώπων.
9: Operators aren't able to afford the diesel at the moment, so if they don't have that option to pass it on to their customers, they simply just aren't working.
4: Όπως μας εξηγεί ο εθισμότατος Bill Cruz, πρέπει να προσαρμοστούν οι οργανώσεις αυτές για να επιβιώσουν.
6: We've been talking with government because these are things have to be done. Everybody who gives us a dollar, right, would love all of that dollar to go on food rather than on diesel. So let's make sure we've got the right vehicles.
0: Και με τα λόγια αυτά του εδεσιμότατου Bill Cruz ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, το θέμα για το πόσο επηρέασαν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων την λειτουργία των φιλανθρωπικών οργανισμών και των δραστηριοτήτων τους. Το θέμα με αρχική συντάκτρια την Χάνα Κουόν από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Μανώλης Μαυρομάτης. Η ώρα έχει περάσει από παρατέταρτο. Δεν κατέστη δυνατό να βρούμε τον φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό. Ευχόμαστε όπως πάντα να είναι καλά και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που τηλεφώνησαν. Δεν θα γίνει κατορθωτό να απαντηθούν σήμερα οι ερωτήσεις σας. επιφυλασσόμαστε για την ερχόμενη Τρίτη. Λοιπόν, πριν να πάμε σε άλλο θέμα, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι. Και μιας όλες αυτές τις μέρες μιλούμε πολύ για τον Μίμη Πλέσσα, και για τον Μίμη Πλέσσα θα μιλήσαμε ήδη την περασμένη Παρασκευή με την σύζυγό του. Την ερχόμενη Παρασκευή θα μιλήσουμε για τον Μίμη Πλέσσα με τον Δημήτρη Μπάση. Πάμε να ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι που έχει πολλές σημασίες. Ο τίτλος είναι «Μικροί ήρωες». Αλλιώς είναι και «Τα κολλητήρια της ζωής». Ήθελα να το μεταδώσω την περασμένη Παρασκευή, που ήταν μάλιστα και πρωτομαγιά, εργατική πρωτομαγιά, αλλά ο χρόνος, αμήλικτος όπως πάντα, δεν μας το επέτρεψε. Και ένα τραγούδι με έναν πολύ μεγάλο τραγουδιστή, που δυστυχώς για πολλούς και διαφόρους λόγους το τραγούδι δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Είναι σε στίχους του Κώστα Βίρβου, μουσική του Μίμη Πλέσσα, μας το τραγουδά, μας το ερμηνεύει ο Γιάννης Καλαντζής, παρακαλώ. «Μικροί ήρωες» ή αλλιώς «Τα κολλητήρια της ζωής».

0: Μικροί ήρωες είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Αλλιώς, άλλος τίτλος είναι Τα κολλητήρια της ζωής, με τον Γιάννη Καλατζή. Η μουσική του Μίμη Πλέσα, η στίχη του Κώστα Βίρβου. Και αφού δεν μπορέσαμε να έχουμε κοντά μας σήμερα τον Βασίλη τον Κυπουρό, συνεχίζουμε με ένα άλλο θέμα εδώ που ετοιμάζει η δημοσιογραφική ομάδα του Ελληνικού Προγράμματος. Καθώς νέες τεχνολογίες αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον προσβάσιμες στους απλούς χρήστες, οι εκκλήσεις για ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο έντονες. Περισσότερα ακούμε στο ακόλουθο θέμα που επιμελήθηκε η Αναστασία Ράλλη.
1: Όταν η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνταν από το ευρύ κοινό ως ένα στοιχείο επιστημονικής φαντασίας, ο ερευνητής και μηχανικός Maxim Furns συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας πρώιμης έκδοσης των συστημάτων από τα οποία ο κόσμος θα κατέληγε να βασίζεται. Ο κ. Furns είναι σήμερα διευθυνών σύμβουλος της POS AI, ενός κινήματος που ζητά τη σύναψη μιας διεθνούς συνθήκης για τη ρύθμιση της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σοκαρισμένος από τους κινδύνους και την επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης, κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει την πρόοδο ενός συστήματος στο οποίο αφιέρωσε 12 χρόνια εργασίας.
2: The technology is progressing extremely fast. Like most research shows in AI, I think we are going to have super intelligence in 3 to 5 years. And we're just not ready.
1: Η υπερνοημοσύνη είναι μια έννοια σύμφωνα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να ξεπεράσει τον άνθρωπο σε όλους τους γνωστικούς τομείς. Αν και η έννοια αυτή μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί, το επόμενο δομικό στοιχείο ίσως έχει ήδη εμφανιστεί και είναι η Agentic AI.
2: Basically, it's like we are going through the list of what science fiction writers had warned us, like we should not be doing with advanced AI, and we're ticking all of the boxes one after the other.
1: Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα η Agentic AI και τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει? Τι θα γινόταν αν το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται για να συνοψίζεται άρθρα ή να οργανώνεται ταξιδιωτικά πλάνα μπορούσε να έχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας με τον ίδιο τρόπο που έχετε εσείς? Αν το ChatGPT μπορούσε να χρησιμοποιεί λογική και συλλογισμό και να διαθέτει αυτονομία? Εδώ έρχεται ο ρόλος των AI Agents. Ο Jay Callan διευθύνει μια startup επιχείρηση που εγκαθιστά το Open Claw για επιχειρήσεις ώστε να εκτελεί εργασίες και όχι απλώς να απαντά ερωτήσεις.
3: And anything it's plugged into, it can do. Within reason. Like say for instance you're wanting to, it can access a browser, it can, you know, it can book plane tickets for you if you want, like you can set up a bank account for it and then it can access that bank account and use it if you want.
1: Το OpenClaw είναι ένα δωρεάν και εύκολα προσαρμόσιμο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητα αυτονομίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση έναντι του Cloud Code της Anthropic και του ChatGPT Agent της OpenAI και έχει περίπου 3,2 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες ή αλλιώς hosts. Ο κ. Σάλαν λέει ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το OpenClaw.
3: Like we spoke to a cargo shipping company and logistics. Retail, like e-commerce retail, like for women's fashion, there's finance brokers, like an investment bank, there's a consulting company, there's a real estate agency.
1: Ο Daniel Reisenberger διευθύνει τη startup μαζί με τον κύριο Allan.
4: Like what we definitely see is that the excitement kind of outruns the caution, so you can... You see what the AI agent can do, right? Like managing calendars and drafting emails, like running the businesses and stuff like that. But it's, yeah, something that right now to set that up safely and like correctly, you really have to be a software engineer.
1: Η Divya Kanagasingam είναι ειδική σε θέματα ηθικής και διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης.
5: You're not just dealing with data leakage, you're also potentially looking at, you know, like password exposure, your biometrics getting stolen, your data getting stolen. So there are some real risks.
1: Χρήστες του Agentic έχουν καταγγείλει ότι τα ιδιωτικά ή προσωπικά τους στοιχεία κοινοποιούνται δημόσια στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά τους ή με άλλα λόγια ότι έχουν υποστεί doxing από τους ίδιους τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης στο Moldbook, ένα κοινωνικό δίκτυο όπου τεχνητή νοημοσύνη επικοινωνεί με τεχνητή νοημοσύνη ενώ οι άνθρωποι απλώς παρακολουθούν και έχει περιγραφεί ως το Reddit για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί οι πράκτορες συζητούν για τα πάντα, από αστρολογικές προβλέψεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μέχρι τη συλλογή και την παρακολούθηση δεδομένων των ανθρώπων τους, αλλά και την ανταλλαγή επενδυτικών συμβουλών.
0: ήταν η Αναστασία Ράλη, φίλες και φίλοι, σε θέμα σχετικά με τις εκκλήσεις για ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα είχε αρχική συντάκτρια την Ζόη Μπροκ από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού. Πολλά μηνύματα. Σας άρεσε το νέο τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, τι μας γράφει ο φίλος ο Γιώργος από τη Μελβούρνη. Τραγουδάρα, λέει Θέμη, και συνάμαζε η Μπεκιά. Αφού φυσικά το τραγουδά ο Γιώργος Νταλάρας. Με εκτίμηση Γιώργος από τη Μελβούρνη. Αφού είναι καινούργια τραγούδια, λοιπόν, ακούστε το ακόλουθο. Και όσοι κατάγεστε από την Πελοπόννησο, μπορεί να σας θυμίζει κάτι το ιδιαίτερο αυτό το τραγούδι. Με τον Νταλάρα είναι.

Σταναπλιού το Παλαμίδι μας τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας, φίλες και φίλοι. Αυτό το τραγούδι χαρακτηρίζεται ως δημόδες της Πελοποννήσου, δημοτικό δηλαδή, το οποίο επεξεργάστηκε και μας το παρέδωσε σε νέα μορφή ο συνθέτης ο Μιχάλης Τερζής. Και με αυτό φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν κοντά σας με την ενημέρωση ο Στέργος Καστιλωρίου, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός, κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος. Σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα απόψε. Καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά.